and get my slide.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: ώρε.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Migliori» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια. Con la chitarra in mano. Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Lasciatemi cantare. Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bert. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο Ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη

ξέρεις, φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

σαξόφωνο και νύχτα μαγική. Μια περιπέτεια ζωντανή μπροστά στο

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλημέρα. Ακούτε Radio Bird και live σε όλο τον κόσμο. Nice music for beautiful people. Στην επιλογή της μουσικής για ένα δίωρο θα είναι μαζί σας ο Βασίλης Κονόμ. Καλή σας ακρόαση. Ξεκινάμε το πρόγραμμά μας με τον τρομερό κιθαρίστα κύριο Grant Green. Στο ανεπανάληπτο κομμάτι Time to Remember.

Εμείς οι λίγοι. Είμαστε εμείς οι ονειροπαρμένοι τρελοί της γης, με τη φλογισμένη καρδιά και τα έξαλα μάτια. Είμαστε οι αλύτρωτοι στοχαστές και οι τραγικοί ερωτευμένοι. Χίλιοι ήλιοι κυλούνε μες στο αίμα μας και ολούθε μας κυνηγά το όραμα του απείρου. Η φόρμα δεν μπορεί να μας δαμάσει. Εμείς ερωτευτήκαμε την ουσία του είναι μας. Και σ' όλους μας τους έρωτες, αυτήν αγαπούμε. Είμαστε οι μεγάλοι ενθουσιασμένοι και οι μεγάλοι αρνητές. Κλείνουμε μέσα μας τον κόσμο όλο και δεν είμαστε τίποτα από αυτό τον κόσμο. Οι μέρες μας είναι μια πυρκαγιά και οι νύχτες μας ένα πέλαγο. Γύρω μας αντυχεί το γέλιο των ανθρώπων. Είμαστε οι προάγγελοι του χάους.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Nice music for beautiful people. Στην επιλογή της μουσικής είναι μαζί σας ο Βασίλης Κονόμου.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής για ένα δύο ώρο ήταν μαζί σας ο Βασίλης Κονόμου. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Γεια σας.

το χασίσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και λατίχο τείχο

καρδιά σου το χασίσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και λατίχο τείχο στις αυλές μου.

0: τη βροχή κι άκου τα λόγια που έλεγα οι μίστες της Ερή.
1: Οι μίστες του έντεχνου με τον Άρη Κατσαβριά σας προσκαλούν κάθε Πέμπτη στις 11 το βράδυ στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

εκείνα τα παλιά και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να έρθει

Πικάσο, να έρθει και ο Ντίσνεϊ, να έρθει και ο Μπρέο, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιν και να έρθει και ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τριφό.

ο Σάτσμο, να'ρθει ο Γκούντμαν, να'ρθει ο Ρομπέν, να'ρθει ο Σεφέρης, να'ρθει και ο Ρώτα, να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει και ο Ντασέν, να'ρθει ο Ντίλιγκερ, να'ρθει ο Βέγκος, να'ρθει ο Γκέρσουιν, να'ρθει και ο Μπρακ, να'ρθει

0: Ιουκάλι, Ιουκάλια.
1: Ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ σε

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Alternative Universe. Μια ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελούνται τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

Ήταν μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελήθηκαν τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα σας. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bird. Καλώς ήρθατε στο «Το ένα φαίνει το άλλο». Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και για την επόμενη ώρα θα ταξιδέψουμε μαζί μέσα από τη μουσική, εδώ στο διαδικτυακό σταθμό του Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Όπως κάθε μέρα, 6 με 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, στο www.radiobird.gr, με το live chat ανοιχτό κάτω δεξιά για την παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε. Η απόψινή εκπομπή έχει τίτλο «Bory Tunes and Greek Lyrics», δανεισμένες μελωδίες και ελληνική στίχη. Απόψε ανοίγουμε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον κεφάλαιο της ελληνικής δισκογραφίας. Τραγούδια που ξεκίνησαν το ταξίδι τους σε άλλες χώρες και σε άλλες γλώσσες για να αποκτήσουν αργότερα ελληνικούς στίχους, ελληνικές φωνές και πολλές φορές μια εντελώς νέα ταυτότητα. Κάποιες διασκευές έμειναν πιστές στο πρωτότυπο. Κάποιες άλλες πήραν το δικό τους δρόμο και αγαπήθηκαν τόσο πολύ ώστε να θεωρούνται πλέον κομμάτι της δικής μας μουσικής ιστορίας. Αυτό είναι το πρώτο μέρος της σειράς εκπομπών αφιερωμένων σε αυτά τα τραγούδια που ταξίδεψαν, μεταμορφώθηκαν και βρήκαν μια δεύτερη ζωή στα ελληνικά. Borrowing Tunes and Greek Lyrics, μέρος πρώτο. Θα ακούμε πρώτα τη διασκευή και μετά θα ακούμε το original κομμάτι του. Και κάπως έτσι το ταξίδι ξεκινά. Το 1970 ο Χάρης Παπαδάτος and Μπορενέτη διασκεύασε στα ελληνικά το τραγούδι Green River, τον Creedence Clearwater Revival, και το κυκλοφόρησαν σε ένα 7 ίντσο 45.

Ήταν ο Χάρης Παπαδάτος και η Μπαρονέτη, που διασκεύασαν στα ελληνικά το τραγούδι Green River, τον Creedence Clearwater Revival, και του έδωσαν τον τίτλο «Έμαθα πως ρώτησες για μένα», ένα τραγούδι το οποίο είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το 1969 από τους Creedence Clearwater Revival στο μότο του άλμου τους Green River, το οποίο ακολουθεί.

πάμε τώρα σε ακόμη μια διασκευή που έγινε σε τραγουδί των Creedence Clearwater Revival το 1971. Οι Sounds διασκεύασαν στα ελληνικά το τραγουδί Fortunate Son των Creedence Clearwater Revival, δίνοντάς του τον τίτλο «Πες μου να ξέρω», το οποίο κυκλοφόρησαν σε 7 ίντσο 45. Σε εκείνα τα χρόνια της δεκαετίας του 70 συνηθιζόταν να γίνονται οι κυκλοφορίες των τραγουδιών σε 7 ίντσα 45, οπότε μη σας φαίνεται παράξενο ότι οι περισσότερες κυκλοφορίες που υπήρχαν ήταν σε 45 στροφών 7 ίντσα.

Πάμε τώρα να ακούσουμε την αυθεντική εκτέλεση του κομματιού από τους Creedence Clearwater Revival, το οποίο το είχαν κυκλοφορήσει στα 1969 στο άλμπουμ τους Willie and the Pure Boys.

δεν σταματούν ποτέ. Μεταφερόμαστε στα 1982. Ο Θέμης Αδαμαντίδης, μια φωνή που έχουμε συνδέσει με το καθαρό εμολαϊκό τραγούδι, κυκλοφορεί το δίσκο «Πονάμε όσοι αγαπάμε». Εκεί μέσα κρύβεται μία από τις πιο αναπάντεχες, ευαίσθητες και επιτυχημένες διασκευές της ελληνικής δισκογραφίας. Με σεβασμό στην υπέροχη ακουστική κιθάρα του πρωτότυπου, ο Θέμης Αδαμαντίδης ερμηνεύει με την χαρακτηριστική, γεματοπάθος χρειά του, μια παγκόσμια ροκ μπαλάντα. Οι ελληνικοί στίχοι μετατρέπουν την υπαρξιακή μελαγχολία σε ένα φωτεινό μήνυμα, μια προτροπή για ζωή. Ακούστε αυτή την σπουδαία ερμηνεία από το Θέμη Αδαμαντίδη με τον ελληνικό τίτλο «Ζήσε λοιπόν».

Μια πραγματικά καθηλωτική ερμηνεία από τον Θέμη Αδαμαντίδη, που αποδεικνύει ότι η μεγάλη μουσική, με ήττα, δεν έχει στεγανά και σύνορα. Πάμε τώρα να ακούσουμε την αυθεντική συγκλονιστική εκδοχή από τους Kansas και τον Dust in the Wind, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στα 1977.

Kansas και το Dust in the Wind από τα 1977 και μέσα από το άλμπουμ Point of No Return, ένα κομμάτι ποίημα που όσες δεκαετίες και αν περάσουν θα συνεχίσει να συγκινεί με την ίδια ακριβώς δύναμη. Από τη μελαγχολική rock των Kansas ανοίγουμε πανιά για την εγχώρια pop σκηνή των 70's. Το 1974 η Marina, μια από τις πιο λαμπερές, κομψές και αγαπημένες φωνές της ελληνικής pop, κυκλοφορεί το άλμπουμ «Να μου να ητός». Μέσα σε αυτό το δίσκο συναντάμε μια εξαιρετική διασκευή σε ένα κομμάτι που εκείνη την εποχή έκανε θράψη σε όλο τον πλανήτη. Η Marina παίρνει αυτήν την πασίγνωστη γεμάτη συνέστημα μελωδία, κρατάει την acoustic soul άβρα της και με την γλυκιά βελουδίνη ερμηνεία της μας αφηγείται την ιστορία για τα γόρια.

Ήταν η Μαρίνα από τα 1974 στη διασκευή που έκανε στο πρωτότυπο κομμάτι με τον τίτλο Killing Me Softly With His Song, δίνοντάς του τον τίτλο Τ' Αγόρι. Το τραγούδι αυτό το ερμήνευσε πρώτη η Λόρι Λίμπερμαν το 1972, αλλά παγκοσμίως γνωστό το έκανε η Ρομπέρτα Φλακ το 1973. Θα ακούσουμε πρώτα την πρωτότυπη εκτέλεση από την Λόρι Λίμπερμαν που έγινε στα 1972 και μετά της Ρομπέρτα Φλακ που έγινε παγκόσμια επιτυχία και γνωστό.

Μπορεί οι περισσότεροι να έχουμε συνδέσει το κομμάτι με την συγκλονιστική εκτέλεση της Roberta Flack ή αργότερα των Fugees στα 90s. Όμως η απόλυτη αλήθεια κρύβεται στο LP της Lori Lieberman. Η Lieberman ήταν η αυθεντική μούσα, η πρώτη που το ερμήνευσε και η γυναίκα που ενέφερε τη δημιουργία του. Η ιστορία λέει ότι ένιωσε τόσο έντονη συγκίνηση ακούγοντας τον Don McLean live σε μια συναυλία, ώστε περιέγραψε την εμπειρία της στους δημιουργούς Charles Fox και Norman Kimball. Εκείνοι μετέτρεψαν τα λόγια της σε στίχους και κάπως έτσι γεννήθηκε το Killing Me Softly With His Song, το οποίο το ακούμε και το απολαμβάνουμε. Παρ' όλα αυτά όμως, έγινε γνωστότερο από την Roberta Flack τα 1973.

δανεισμένες μελωδίες, ελληνική στίχη και ιστορίες που ενώνονται στον αέρα. Είστε συντονισμένοι στο Radio Bird, το σταθμό που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, και ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνει τ' άλλο», με τον Ανέστη Χατζιαντονίου πίσω από το μικρόφωνο και το επεισόδιο «Borrowing Tunes and Greek Lyrics». Μπείτε τώρα στο www.radiobird.gr, ανοίξτε το live chat που υπάρχει κάτω δεξιά και πείτε μου ποια εκδοχή, ποια διασκευή, ποια version σας κέρδισε περισσότερο μέχρι στιγμής.

Αφήνουμε πίσω μας τις τρυφερές ακουστικές εξομολογήσεις και ανεβάζουμε ξανά την ένταση στα ηχεία μας. Και το λέω αυτό γιατί υποδεχόμαστε ξανά τους Sounds, το σπουδαίο αυτό ελληνικό συγκρότημα που μέσα στο ομώνυμο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε στα 1970 δεν δανείστηκε μόνο Creedence Clearwater Revival αλλά έστρεψε τις κεραίες του και προς το Αμερικάνικο Βορρά. Εντόπισαν ένα ολοκένουργιο καταιγιστικό ροκ κομμάτι. Του φόρεσαν ελληνικούς στίχους, γεμάτους ερωτική απογοήτευση και το μεταμόρφωσαν σε ένα εκρηκτικό garage pop διαμάντι, ιδανικό για τα πάρτι της εποχής. Δυναμώστε την ένταση και ακούστε τους Sounds στο «Μη ρωτάς γιατί».

Ήταν στα 1970 που οι Sounds διασκεύασαν στα ελληνικά το τραγούδι No Time των Guess Who, δίνοντας τον τίτλο Μη ρωτάς γιατί, και το κυκλοφόρησαν στο πρώτο τους άλμπουμ με τον τίτλο το όνομά τους. Ένα τραγούδι το οποίο είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά από τους Guess Who το 1969 στο άλμπουμ με τον τίτλο Can't Wait, καθώς και ένα χρόνο αργότερα το 1970 σε διαφορετική εκτέλεση από τους ίδιους στο άλμπουμ American Woman. Εμείς θα τα ακούσουμε από τα 1969 και από ένα 7 inch 45 των Guess Who με τον τίτλο No Time.

Η επόμενη διασκευή με εξέπληξε αφάνταστα όταν την πρωτοάκουσα, γιατί δεν περίμενα ποτέ να γίνει μια διασκευή σε τραγουδί των Mountain. Και πριν λίγο σας έλεγα ότι οι Sounds κάνουν κύκλους στην απόψινη μας λίστα. Λοιπόν, μάλλον είχαν βρει τη χρυσή συνταγή των επιτυχιών, γιατί τους υποδεχόμαστε για τρίτη φορά απόψε και αυτή η φορά θα είναι με μια διασκευή που κάνουν μαζί με την Χριστίνα. Την Χριστίνα Κάραλη, που διασκευάζουν στα ελληνικά το τραγούδι Silver Paper των Mountain και το κυκλοφόρησαν σε ένα 7 inch 45. Ο τίτλος που έδωσαν στο κομμάτι, Ξέχασες.

Μια πανέμορφη vintage καταγραφή από την Χριστίνα και τους Sounds, που έδωσαν ένα τελείως δικό τους, πιο pop και ανάλαφρο χαρακτήρα σε ένα κομμάτι που στην αρχική του μορφή έσταζε ατόφιο, βαρύ, αμερικάνικο ηλεκτρισμό. Το ένα φέρνει τ' άλλο και πάμε να συναντήσουμε την πηγή, η οποία μάλιστα θα φανεί γνώριμη στους πιστούς ακροατές της εκπομπής, γιατί το συγκρότημα αυτό το έχουμε παίξει αρκετές φορές. Ταξιδεύουμε στα 1970 στο μνημειώδες άλμπουμ Clipping, που οι τεράστιοι Mountain του Lefty West και του Felix Pappalardi κυκλοφορούν το Silver Paper.

Από τον βαρύ, καταιγιστικό ηλεκτρισμό των Mountain αλλάζουν για λίγο ηχητικό τοπίο, αλλά κρατάμε την ίδια καλλιτεχνική ειλικρίνεια και το βαθύ συνέστημα. Υποδεχόμαστε ένα από τα πιο ιδιαίτερα λυρικά και ποιοτικά συγκροτήματα της εγχώριας folk rock και progressive rock σκηνής των 70s, ο λόγος για τους αγάπανθος. Μέσα στο μόνιμο εμβληματικό τους άλμπουμ, η μπάντα καταθέτει μια συγκλονιστική διασκευή. Παίρνουν μια σπουδαία ακουστική ροκ μελωδία από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τις φορούν πανέμορφους ελληνικούς στίχους και προσθέτουν τις χαρακτηριστικές πολυφωνικές τους ερμηνείες, και το αποτέλεσμα είναι ένα κομψοτέχνημα γεμάτο νοσταλγία και η ελληνική ύπεθρο. Τίτλος που δίνουν στη διασκευή αυτή, «Μαυρομάτα κοπελιά».

0: Κι αν πιστεύεις τη μοίρα, πες το, αυτός είναι εκείνος που την οδηγεί.
1: Μια πραγματικά μαγική, γεμάτη λυρισμό στιγμή από τους Αγάπανθους. Ένα κομμάτι που αποδεικνύει πόσο υπέροχα μπορούσε η ελληνική σκηνή των 70's να αφομοιώσει τις διεθνείς επιρροές της. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Μαυρομάτα Κοπελιά έχει τις ρίζες της σε ένα από τους μεγαλύτερους μύθους της παγκόσμιας μουσικής. Οι ρίζες λοιπόν του κομματιού των Αγάπανθους Μαυρομάτα Κοπελιά είναι πίσω στα 1969 στο ιστορικό άλμπουμ Everybody Knows This Is Nowhere. Εκεί συναντάμε το μοναδικό Neil Young στην πρώτη του σπουδαία σύμπραξη με το συγκρότημα Crazy Horse. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι από τον Neil Young και τους Crazy Horse, που είναι ένα αληθινό έπος από τη χρυσή εποχή του rock που μας ταξίδεψε από την Καλιφόρνια μέχρι τις δικές μας δανεισμένες μελωδίες. Θα είναι το τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Ας το απολαύσουμε.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος του Borrowed Tunes and Greek Lyrics. Απόψε ακολουθήσαμε τραγούδια που γεννήθηκαν κάπου αλλού, αλλά βρήκαν ένα νέο τρόπο να μιλήσουν μέσα από ελληνικούς στίχους και ελληνικές ερμηνείες. Και όπως διαπιστώσαμε, μια μεγάλη μελωδία μπορεί να ταξιδεύει από γλώσσα σε γλώσσα χωρίς να χάνει τη δύναμή της. Αυτό ήταν το μέρος πρώτο. Και να είστε σίγουροι πως υπάρχουν πολλές ακόμη ιστορίες, πολλές ακόμη διασκευές και πολλά ακόμη μουσικά ταξίδια που θα ακολουθήσουν στα επόμενα μέρη. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου στο «Το ένα φέρνει τ' άλλο» και είμαι ο Ανέστης Χατζιατονίου πίσω από το μικρόφωνο που σας περιμένω ξανά εδώ στο Radio Bird στις 6 ώρα το απόγευμα, εκτός κι αν είναι Τετάρτη. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να ακούτε μουσική και να ανακαλύπτετε τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα τραγούδια. Καλή συνέχεια σε όλους και μέχρι την επόμενη φορά, καλή αντάμωση. Γεια σας!

0: Τι τρέχει! Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος!
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ.
2: Πολύ καλησπέρα σας, τι κάνουμε όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί. Ξεκίνημα με Millennium Blues από τους Villages of Union City.

Ξεκινήσαμε με Village of Ioannina City, Millennium Blues. Συνεχίσαμε με Πλό και ο Υπνοβάτης. Και αυτή ήταν η Γεωργία Κεφαλά και ο Σοκράτης Μάλαμα στο 8. Αλφανή 205, Βράχος είναι και κοιλά, μέσα από τη φιλόξενη μουσική φωλιά του Ρέντεμπερτ. Κάθε Τρίτη, Τετάρτη, 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο επανάληψη στις 5. Η συνέχεια ανήκει στο Τζιμάκο τον Πανούση. Ο Τζιμάκος και το Τέρας.

Αυτή ήταν η Σοκράτης και το Starvation. The Themes Everlasting.

The Steam's Everlasting, Α205, Βράχος είναι και κιλά, πάντα μέσα από το ραδιοπούλι. Αυτός είναι ο Σταμάτης ο Μορφωνιός και το Virality.

0: έσκασε νέο τρέντ, καινούρια ευκαιρία να πούμε κάτι και να γράψουμε ιστορία. Μα όμως πώς γίνεται με τόση ευαισθησία να στέκονται όρθια ακόμα τα θηρία. Μπροστάριδες στα δίχτυα, άφαντοι στον αγώνα, μέντορες με ανάστημα λίγο πάνω από το χώμα. Σαν influencers πολεμούν στα μαρμαρένια λόνια και giveaway δίνουνε της λευτεριάς τα κλόνια.
1: Βαϊράλιδη στα μάτια της Μορφωνιός, Βερτζίμα Β.

Αυτή είναι η Undertaste και το κάλεσμα. Α25 Βράχος είναι και κιλά μέσα πάντα από το ραδιοπούλι www.radiobert.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Εάν έχετε μπει μέσα από την δικιά μας σελίδα, τότε κάτω δεξιά υπάρχει μπανεράκι και σχόλια, σχόλια να παρατηρήσεις και λοιπά συναφή επαγγέλματα. Και αυτή είναι η Λοκομόντο και τα 99.

Ήταν η Λοκομόντου τα 99 μπαλόνια του τραγουδιού της Νένα, το οποίο το έφεραν στα ελληνικά η Λοκομόντου. Ήταν ο Α205, η εκπομπή Βράχος Νίκη Κιλά που έφτασε στο τέλος της. Την εκπομπή θα κλείσουν οι Drifting Clouds και το Φως. Και εμείς θα σας θυμίσουμε τα γνωστά. Να προσέχετε πάντα τον εαυτό σας και τους άλλους, να περνάτε πάντα καλά και να μην ξεχνάτε. Ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα. Ψυχραιμία.

Μοναχικά στούντιο βραδάκι Τρίτης, ραδιοπούλη από το www.radiobirds.gr. Ευρυδίκη Γεωργοπούλου στο μικρόφωνο και με αφορμή τις εκδηλώσεις για το Pride, σας καλωσορίζω σε μια πολύ ιδιαίτερη, πολύχρωμη και απολύτως απαραίτητη εκπομπή. Ο Ιούνιος είναι ο μήνας που οι δρόμοι στον κόσμο γεμίζουν με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, ο μήνας της ορατότητας. Είναι η επέτειος μιας εξέγερσης που ξεκίνησε το 1969 σε ένα μπαρ της Νέας Υόρκης, το Stonewall Inn, όταν κάποιοι άνθρωποι κουράστηκαν να κρύβονται, βγήκαν έξω στο φως και είπαν «το πιο ηχηρό ως εδώ». Στην κοινωνιολογία και την ψυχολογία, ο όρος μειονοτικό στρες χρησιμοποιείται για να περιγράψει το επιπλέον χρόνιο ψυχολογικό βάρος που σηκώνει ένα άτομο όχι εξαιτίας της ταυτότητάς του, αλλά εξαιτίας της προκατάληψης, του στίγματος και των διακρίσεων που εισπράττει από το περιβάλλον του. Παράλληλα, αναγνωρίζουμε μέσω της σύγχρονης νομικής επιστήμης ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι στατικά. Όπως έγραφε η θεωρητικός Audre Lorde, δεν υπάρχουν μονοθεματικοί αγώνες, γιατί δεν ζούμε μονοθεματικές ζωές. Η ύπαρξη των εκδηλώσεων του Pride είναι απαραίτητες ως ένας χώρος όπου συνειδητοποιούμε ότι η ελευθερία ενός ανθρώπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελευθερία του διπλανού. Απόψε η εκπομπή κάνει ένα μικρό λογοτεχνικό αφιέρωμα στο μήνα του Pride με αποσπάσματα από έργα που έγιναν ταυτότητα, καταφύγιο και δύναμη για πολλούς ανθρώπους. Λόγια σπουδαίων δημιουργών από τον Καβάφη και τον Ντίνο Χριστιανόπουλο, την εμβληματική Πάολα Ρεβενιώτη μέχρι τον James Baldwin και τη Virginia Woolf θα στολίσουν τις μουσικές μας. Άνθρωποι που με την τέχνη και τη στάση ζωής τους μας έμαθαν ότι η αγάπη και η αξιοπρέπεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Από όπου και αν ακούτε απόψε, σας έχω μία μόνο υπενθύμηση για την επόμενη μία ώρα. Να είστε ο εαυτός σας. Όλοι οι άλλοι ρόλοι, όπως έλεγε και ο Όσκαρ Ουάιλντ, είναι πιασμένοι. Καλησπέρα σας.

Το Sister Outsider γράφει η Audre Lorde. Ποιες λέξεις δεν έχετε βρει ακόμα, τι έχετε ανάγκη να πείτε. Ποιες τυραννίες καταπίνετε μέρα με τη μέρα και προσπαθείτε να τις κάνετε δικές σας, μέχρι που θα αρρωστήσετε και θα πεθάνετε εξαιτίας τους πάντα μέσα στη σιωπή. Είναι παλιό και βασικό εργαλείο όλων των καταπιεστών να κρατάνε τους καταπιεσμένους απασχολημένους με τις έγνοιες του αφέντη. Αυτός ο τρόπος δράσης είναι ένα λάθος που συνηθίζουν να κάνουν οι καταπιεσμένοι. Βασίζεται στη λανθασμένη αντίληψη πως υπάρχει μία πεπερασμένη και συγκεκριμένη ποσότητα ελευθερίας που πρέπει να μοιράσουμε αναμεταξύ μας και πως οι μεγαλύτερες και πιο ζουμερές μερίδες αυτής της ελευθερίας πηγαίνουν σαν λάφυρα στον νικητή ή στον ισχυρότερο. Έτσι, αντί να ενωθούμε και να παλέψουμε μαζί για πιο πολλή ελευθερία, τσακωνόμαστε μεταξύ μας ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι από την ίδια πίτα.

Στον Ορλάντο της Virginia Woolf, ο πρωταγωνιστής κατοικεί σε ένα σπίτι με 365 δωμάτια και 52 σκάλες. Η φύση είναι ένας τεράστιος πολυμορφικός καθεδρικός, ο Τάμεσης παγώνει και αλλάζει λειτουργία. Ο Ορλάντο γίνεται πότε άντρας, πότε γυναίκα. Ταξιδεύει στο χρόνο, πέφτει κατά καιρού σε παράξενους λίθαργους που διαρκούν μέρες και μεταμορφώνουν την αίσθηση της ροής του χρόνου με έναν τέτοιο περίεργο τρόπο που οι Times της Νέας Υόρκης έγραψαν ότι το βιβλίο αποτελεί λογοτεχνική μεταφορά της θεωρίας της σχετικότητας του Einstein. Σίγουρα η εμπειρία της ζωής και οι αναμνήσεις δεν ακολουθούν τη γραμμική οδό στην οποία συνεχώς υποκρινόμαστε ότι ρέει ο χρόνος. Όμως κανείς μας δεν είναι για το σύνολο της ζωής του ο ίδιος άνθρωπος, ακριβώς λόγω του κατακερματισμού της ζωής σε διαφορετικά επεισόδια. Έτσι και ο Ορλάντο δεν είναι ένα και απλό, αλλά πολύπλοκο και πολλά μαζί. Η διαφορά ανάμεσα στα φύλλα είναι σε μεγάλο βαθμό μια εφεύρεση της κοινωνίας. Κάθε άνθρωπος ταλαντεύεται από το ένα φύλλο στο άλλο και συχνά το μόνο που μας κρατάει στη μία πλευρά είναι τα ρούχα μας, γράφει η Virginia Woolf.

Κωνσταντίνος Καβάφης, μια νύχτα. Η κάμαρα ήταν πτωχική και πρόστιχη, κρυμμένη επάνω από την ύποπτη ταβέρνα. Από το παράθυρο φαίνονταν το σοκάκι, το ακάθαρτο και το στενό. Από κάτω ήρχονταν οι φωνές κάτι εργατών που έπαιζαν χαρτιά και που γλεντούσαν. Και εκεί στο λαϊκό το ταπεινό κρεβάτι

Είχα το σώμα του έρωτος, είχα τα χείλη, τα ειδονικά και ρόδινα της μέθης. Τα ρόδινα μιας τέτοιας μέθης που και τώρα που γράφω έπειτα από τόσα χρόνια, μες στο μονίρε σπίτι μου, μεθώ ξανά.

Δεν γεννήθηκα για να χωράω στα κουτιά που έφτιαξαν οι άλλοι για μένα. Το σώμα μου και η ταυτότητά μου είναι η δική μου πατρίδα και το να είμαι ο εαυτός μου σε έναν κόσμο που προσπαθεί να με αλλάξει είναι η μεγαλύτερη πράξη επανάστασης που μπορώ να κάνω, λέει η Λέσλι Φέινμπεργκ.

0: Nay
1: η Lady Gaga μιλάει συχνά για το πώς η συμμαχία δεν είναι απλά μια λέξη, αλλά μια καθημερινή πράξη προστασίας. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου απλά μια υποστηρίκτρια. Νιώθω ότι είναι καθήκον μου να στέκομαι μπροστά από τους ανθρώπους που αγαπώ και να γίνομαι ασπίδα απέναντι σε κάθε προκατάληψη. Όταν βλέπεις μια αδικία και δεν μιλάς, γίνεσαι μέρος της.

Στο βιβλίο του «Στη γη είμαστε για λίγο υπέροχοι» γράφει ο Σεάν Βουόγκ. Μου είπαν πως το να είσαι queer είναι μία αμαρτία, κάτι που καταστρέφει το σώμα, αλλά κανείς δεν μου είπε ότι η αγάπη σε οποιαδήποτε μορφή της είναι το μόνο πράγμα που μας κάνει να μοιάζουμε με ανθρώπους. Αν είμαστε για λίγο υπέροχοι σε αυτή τη γη, ας είμαστε τουλάχιστον ο εαυτός μας.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η λογοτεχνία πάντα έβρισκε τις λέξεις που εμείς δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε ή δυσκολευόμαστε να πούμε. Και εδώ στα μοναχικά στούντιο σήμερα φιλοξενούνται λόγια ανθρώπων που αγωνίστηκαν ή αγωνίζονται για τη συμπερίληψη, την ισότητα, το δικαίωμα στη διαφορετικότητα. Λόγια και εμάς που στεκόμαστε μαζί απέναντι στα στερεότυπα και στηρίζουμε τις αξίες της αποδοχής και της ισότητας.

Από την ποιητική συλλογή Σαλτάρισμα της Πάολα Ρεβενιώτη διαβάζω. Αν κάποια νύχτα η αξιοπρέπειά σου δηλητηριάζεται από τα πρέπει και οι αισθήσεις σε οδηγούν σε κύματα ερωτικά, κοίτα τα μάτια που ποθείς και τότε χάρισε στο διάβολο λίγη από τη φθορά σου. Αυτός θα καταλάβει. Τις νύχτες έστεινα οδοφράγματα στον εαυτό μου, πάλευα με την υπερηφάνειά μου. Το μαχαίρι λαμποκοπούσε στο σκοτάδι, με καλούσε, φοβόμουν, αλλά πήγα. Θα έρθει η στιγμή που δεν θα μπορούμε να κλάψουμε για κανέναν που αγαπήσαμε, γιατί δεν υπήρξε. Θα κλαίμε μόνο για το τι μπορούσαμε να κάνουμε και τι δεν κάναμε για να μην έρθει η στιγμή.

Αν κάποιος από εσάς μισεί με οποιονδήποτε τρόπο τους ομοφιλόφιλους, τους ανθρώπους διαφορετικού χρώματος ή τις γυναίκες, σας παρακαλούμε να μας κάνετε αυτή τη χάρη. Αφήστε μας ήσυχους. Μην έρχεστε στις συναυλίες μας και μην αγοράζετε τους δίσκους μας. Έγραφε ο Κέρτ Κομπέιν το 1992 στα συνοδευτικά εσώφυλλα του άλμπουμ Incesticide.

Ο James Baldwin γράφει στο δωμάτιο του Τζοβάνι. «Δεν πιστεύω σε αυτή την ανοησία για το χρόνο. Ο χρόνος είναι κάτι κοινό. Είναι όπως το νερό για τα ψάρια. Όλοι είμαστε σε αυτό το νερό. Κανένας δεν βγαίνει έξω από αυτό. Ή αν βγει, του συμβαίνει το ίδιο που συμβαίνει και στα ψάρια. Πεθαίνει. Και ξέρετε τι άλλο συμβαίνει μέσα σε αυτό το νερό? Το χρόνο. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Αυτό είναι όλο. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και ο ωκεανός δεν νοιάζεται γι' αυτό».

Τι γυρεύω εγώ σε αυτές τις νύχτες, οδεύοντας σε λασπωμένες ερημιές, με ένα απέσιο συνάχι και το παπούτσι να με χτυπάει και το φεγγάρι να μη λέει να κρυφτεί και η νύχτα να με σφίγγει από το λαιμό σαν το κογλύφος. Τι γυρεύω εγώ σε αυτές τις νύχτες. Τι γυρεύω εγώ σε αυτούς τους δρόμους που άγρια τους φορολογεί η νύχτα. Ελεϊνά υποκείμενα δυναστεύουν τις γειτονιές, γεμίσαν καθάρματα τα ξεροπόταμα, σπίτια που είδαν πολλούς ξυλοδαρμούς. Τι γυρεύω εγώ σε αυτούς τους δρόμους. Γυρεύω να επενδύσω την καρδιά μου. Δεν τα αντέχω πια αυτά τα βλέμματα. Στιβάχτηκαν πολλά παράπονα στα μάτια μου. Τα χαμόγελά μου πικρίζουν. Το πρόσωπό μου έγινε ολοκαύτωμα. Γυρεύω να επενδύσω την καρδιά μου. Ντίνος Χριστιανόπουλος από τη συλλογή «Ανυπεράσπιστος καημός».

τίποτα μοναχικά στούντιο του κόσμου και το ραδιοπούλι. Την τελευταία μία ώρα ακούσαμε αποσπάσματα λογοτεχνικών έργων ανάμεσα στις μουσικές μας με ασπίδα την ευαισθησία. Για να σας ευχηθώ καλό βράδυ σε αυτή την αποφώνηση, νομίζω δεν υπάρχουν καλύτερα λόγια από τα λόγια του Μάνου Χατζηδάκη, όπως τα είχε πει στο σχόλιο του τρίτου προγράμματος. Όταν συνηθίζεις το τέρας, αρχίζεις να του μοιάζεις. Η ανοχή στην ασχήμια και το ρατσισμό είναι η αρχή της δικής μας ήττας. Η μόνη μας άμυνα είναι η ευαισθησία μας, η άρνησή μας να μπούμε σε καλούπια και η επιμονή μας να βλέπουμε τον κόσμο με τα μάτια της αγάπης και της ελευθερίας. Μάνος Χατζηδάκης.

Καλησπέρα ραδιοπούλια και μποστανίστες και καλώς ήρθατε. Τρίτη βραδάκι εδώ στο Radio Bird, στη φιλόξενη φωλιά του Radio Bird και μποστάνι του Γρηγόρη και είπα τρίτη βραδάκι, ναι, ή Σαββάτο μεσημέρι, εξαρτάται αν μας ακούτε στην επανάληψη. Και στο μποστάνι του Γρηγόρη είναι, τι έχουμε, 16 του μηνός, 16 Ιουνίου, αυτό σημαίνει ότι σε 5 μέρες, 21 Ιουνίου, είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Είναι το Midsommar εδώ για τους Σουηδούς, το οποίο εδώ το γιορτάζουν πάρα πολύ, είναι μία από τις μεγαλύτερες γιορτές του χρόνου. Το Midsommar και τα Χριστούγεννα. Η μικρότερη μέρα και η μεγαλύτερη μέρα. Σωστούς τους βρίσκω. Εμείς πάμε να ακούσουμε μουσικούλες. Θα είμαι ίσως λίγο σύντομος γιατί άργησα να κάτσω να φτιάξω την εκπομπή επειδή πήρα ένα SMS το βράδυ από την αστυνομία όπου μου λένε ότι έπιασε φωτιά ένα αυτοκίνητο πίσω από το δικό σας, το παρκαρισμένο αυτοκίνητο, και σας ειδοποιούμε για να ξέρετε τι γίνεται. Οπότε πήγα να δω τι γίνεται και εντάξει, δεν έχει πάθει μεγάλη ζημιά, έχουν λιώσει λίγα πλαστικά στα φανάρια, δεν είναι μεγάλη ζημιά, αλλά άργησα να πάω στην αστυνομία, να πάω στην ασφάλεια, να συνοηθώ. Τέλος πάντων, με πήρε η ώρα και θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Αυτά, ξεκινάμε από την υποψηνή εκπομπή με την Dida Peled, Ισραηλινής καταγωγής, τζαζίστρια, κιθαρίστρια και φωνή και τραγουδίστρια. Θα την ακούσουμε στο I Wish You Would από την τελευταία της δουλειά. Είναι το ομώνυμο κομμάτι από το δίσκο, το τελευταίο της δίσκο, 1η Μαΐου του 2026. Φρέσκο πράγμα. Τζαζ, κιθάρο τζαζ. Dida Peled από την Αμερική. Καλώς ήρθατε. Καλή ακρόαση.

Με αυτά και με αυτά στη διασύνη μου πάνω ξέχασα να αναφέρω ποιο είναι το τίτλος του κομματιού και ο τίτλος του δίσκου της Tinta Pellet που μόλις ακούσαμε. Είναι το I Wish You Would, καινούριος δίσκος, όπως είπαμε, τώρα το ενός φρέσκο πράγμα, το τελευταίο μήνα έχει βγει. Και από την Tinta Pellet να πάμε σε έναν γνωστό μας και μη εξαιρετέο αγαπημένο εδώ του σταθμού και όχι μόνο φαντάζομαι, Ιμπραχήμ Μααλούφ από το Λίβανο με την τροπέτα του. Θα τον ακούσουμε στο Fly With Me, ένα live στο KEXP, στο ραδιοφωνικό σταθμό ο οποίος αναδεικνύει μουσικά ταλέντα. Ιμπραχήμ Μααλούφ, Fly With Me.

Αγαπημένη τρομπέτα του Ιμπραχήμ Μαλούφ. Και από την τρομπέτα του Μαλούφ να πάμε να περάσουμε σε ένα παραδοσιακό σουηδικό folk κομμάτι, το Herr Mannerling, το οποίο το έχουν πει αμέτρητοι καλλιτέχνες. Εμείς θα το ακούσουμε απόψε σε μια εκτέλεση από το 1996 από τους Γκάρμαρνα, ένα folk rock σουηδικό συγκρότημα το οποίο ερμηνεύει ακριβώς αυτό, folk μουσικές της Σουηδίας. Το τραγούδι μιλάει για τον έρωτα ενός τρόλ, μιας γυναίκας τρόλ, για έναν άνθρωπο, για έναν άντρα άνθρωπο όμως, όπου του τάζει διάφορα, και, αλλά αυτός όχι, είναι καλός χριστιανός, δεν πρόκειται να πάει με ένα τρόλ, γιατί δεν είναι χριστιανή η τρολίτισσα. Herr Mannerling λοιπόν, με τους Γκάρμαρνα, Swedish folk song.

Αχ, κύριε Μάνελινγκ, τι της έκανες της τρολίτισας, της έκαψε την καρδιά. Τελικά ο έρωτας είναι παντού ο ίδιος. Ναι, άσχετα να έχει να κάνει με ανθρώπους ή με τρολ. Από τον τους Γκάρμαρνα, μόλις ακούσαμε, πάμε να ακούσουμε ένα τρίο από την Νότια Κορέα. Τους έχουμε ξαναπαίξει, η Layers Classic. Είναι τρεις μουσικοί, ένα βιολί, ένα τσέλο και ένα πιάνο, οι οποίοι ασχολούνται, το ρεπερτόριό τους έχει να κάνει με κλασική μουσική αλλά και με crossover. Εμείς θα τους ακούσουμε απόψε στο Carmen Fantasy, όπως καταλαβαίνετε είναι η δικιά τους εκδοχή της Carmen του Bizet. Απολαύστε τους, Layers Classic από την Κορέα, Carmen Fantasy από το 2022. Ναι.

απίστευτη η Κορέα της Layers Classic που μόλις ακούσαμε, και ακόμα πιο απίστευτη είναι η φωνή που θα πάμε να ακούσουμε τώρα αμέσως. Είναι η Lily Nova στο κομμάτι της A Coat of Heavy Rain, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερα να βρω άλλες πληροφορίες για αυτή τη Lily Nova. Κατάφερα να βρω, υπάρχει μια Lily Nova στο Κολοράδο η οποία είναι τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και δασκάλα της γιόγκα. Αλλά δεν ξέρω αν είναι το ίδιο άτομο ή αν αυτή η Lily Nova που θα ακούσουμε τώρα είναι προϊόν AI. Πώς και να έχει το πράγμα.

Daily Nova μόλις ακούσαμε, λίγο too good to be true αυτό το πράγμα, γιατί όσο και να έψαξα δεν βρήκα κάποιες άλλες πληροφορίες για αυτή τη γυναίκα. Δεν μπορεί να μην υπήρχε σε ολόκληρο το δίκτυο κάποιες εμφανίσεις κάπου που ζει, τι κάνει, ποιος είναι, τέλος πάντων. Από τη Daily Nova πάμε να ακούσουμε τους Authentic Light Orchestra. Είναι μια ορχήστρα η οποία δημιουργήθηκε το 2009 από τον Βαλερί Τολστόβ, φλαουτίστα Αμερικάνο με ρίζες από την Αρμενία, και έχει μια φωνή, η Βερόνικα Στάλτερ είναι η τραγουδίστρια της ορχήστρας, έχει μια απίστευτη φωνή, αυτή είναι αληθινή, είναι εμπεριστατωμένη, είναι εξακριβωμένη. Θα τις ακούσουμε σε ένα κομμάτι το Μόκατς Χάρσνερ από ένα live στο Ροστόβ Jazz Festival του 2015. Authentic Light Orchestra.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Εδώ είμαστε αγαπητοί ακροατές, για αυτούς που μόλις ήρθαν τώρα, να πούμε ότι είναι το Μποστάνι του Γρηγόρη, συνεχίζει να είναι το Μποστάνι του Γρηγόρη, το δεύτερο μέρος της εκπομπής για απόψε, και θα συνεχίσουμε μετά από τους Authentic Light Orchestra που ακούσαμε μόλις πριν από το σήμα του σταθμού. Πάμε να ακούσουμε και άλλα φωνητικά. Οι Ladies of Tralalalka, ακούω όνομα, Ladies of Tralalalka, είναι ένα συγκρότημα, ήταν ένα συγκρότημα από την Γερμανία, από το Βερολίνο. Βγάλανε δίσκους, κάνανε μουσική ανάμεσα στο 2010 και στο 2018. Δεν κατάφερα όμως να βρω άλλες πληροφορίες για αυτούς. Απλά έπεσε πάνω σε ένα κομμάτι τους και μ' άρεσε πάρα πολύ και θέλω να το μοιραστώ. Φωνητικά από τρεις κοπέλες από τη Γερμανία, που μάλλον δεν είναι Γερμανία, έχουν βαλκανικές ρίζες και τραγουδάνε βαλκανικά τραγούδια. Ladies of Tralalalka για τη συνέχεια, και καλή συνέχεια και σε εμάς.

Αυτές ήταν οι κυρίες από το Τραλαλάλκα και πάμε να ακούσουμε το επόμενο φιντανάκια μας. Είναι δύο πιανίστες της jazz. Ο Τσι Κορέα είναι γνωστός και μη εξαιρετικός από τους μεγαλύτερους πιανίστες που έχουν περάσει από τον πλανήτη. Θα τον ακούσουμε απόψε μια συνεργασία του με μια Ιαπωνέζα πιανίστρια και αυτή της jazz, την Χιρόμι Ουεχάρα, πιο γνωστή σαν απλώς Χιρόμι. Το 2008, όταν ήταν ο Τσι Κορέα ήδη, πόσο ήταν 67 χρόνων, κάτι τέτοιο. Τσι Κορέα και Χιρόμι Ουεχάρα, λίγο jazz στη ζωή μας για τη συνέχεια.

να ακούσουμε κάτι τελείως διαφορετικό, όπως είναι, έχουμε συνηθίσει να ακούσουμε τους Baba Zula, το συγκρότημα από την Τουρκία, το οποίο μου έχει κλέψει την καρδιά, γιατί παντρεύουν Τουρκία Ανατολή με ψυχεδέλεια, με rock, με funk, με trip hop, με you name it. Baba Zula και από ένα κομμάτι ο Σκουρουχ, Free Spirit, ελεύθερο πνεύμα μεταφράζεται στα ελληνικά, από ένα live τους στο Βερολίνο, συγγνώμη.

Πείτε μου ότι δεν έχω άδικο, που μου αρέσουν πολύ η μπαμπαζούλα, ο ήχος τους, λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε. Από εκεί να πάμε στο πρώτο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Μας έρχεται από τον Άνταμ Μάλουφ. Πρέπει να είναι η μουσική οικογένεια οι Μάλουφιδες, γιατί είναι και αυτός από το Λίβανο, οπότε μάλλον θα έχει κάποια σχέση με τους άλλους Μάλουφ που γνωρίζουμε. Αυτός παίζει handpan, αυτό το μαγικό οργανάκι που σε στέλνει αδιάβαστο. Θα τον ακούσουμε απόψε σε ένα cover που έκανε το Havana της Καμίλα Καμπέλο. Το έκανε cover το 2018 μαζί με ένα τσέλο. Handpan και τσέλο cover του Havana

το handpan μόλις ακούσαμε, όχι αυτό το συγκεκριμένο, αλλά ένα handpan. Πρώτη φορά, το άκουσα για πρώτη φορά στη ζωή μου ένα βράδυ στην Νότια Κρήτη, όπου είναι ένας τυπάκος ο οποίος κάθεται στο πεζοδρόμιο και παίζει αυτό το μαγικό όργανο και έχω μείνει βλάκας. Τον ακούω και δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό που ακούω. Μαγικό, μαγικό. Και κάπως έτσι τελειώσαμε την εκπομπή μας και απόψε θα σας αφήσω με τους Pink Martini και τη στίφνα υπέροχη φωνή της Storm Lards από μια συναυλία από ένα κομμάτι του 2017, ένα παραδοσιακό ιρανικό κομμάτι, το Kai Kola Han. Και με αυτό να πούμε καληνύχτα. Ήταν το Μποστάνι του Γρηγόρη, είναι το Radio Bird. Μην φύγετε, ακολουθεί η Αναστασία Τόγια και η Νάνση Μπαλάβα με το Jukebox Nights αμέσως μετά. Να είστε καλά, να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Καλό.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Και κάπως έτσι ξεκίνησε το ταξίδι του το Jukebox Nights.

Κάθε τρίτη βράδυ στις 10. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Τόγια. Στις μουσικές εσείς. Ραδιοπούλια μου, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ παρέα να κάνουμε όλοι μας βοδαρικό στη νέα μας εκπομπή και έχει σημασία που λέω μας, Jukebox Nights. Είμαι η Αναστασία Τόγια και θα περάσουμε μαζί τις τρίτες μας, διαλέγοντας παρέα εδώ και αφιερώνοντας τραγούδια και μουσικές. Πρώτη αφιέρωση για απόψε. Θα μου επιτρέψετε να την κάνω εγώ την αρχή, ως οικοδέσποινα. Αφιερώνω λοιπόν στην πολύ αγαπημένη μου φίλη και πλέον κουμπάρα τη Χαρά το The Heart is a Lonely Hunter των Thievery Corporation σε μια συνεργασία με τον μοναδικό David Byrne για να τη θυμίσω εκείνη την υπέροχη Ανατολή που είδαμε παρέα το καλοκαίρι του μακρινού 2005 στο πανέμορφο νησί της Αμοργού. Χαρά για σένα.

Την πρώτη ώρα θα θυμηθούμε στιγμές από την προηγούμενη χρονιά, το 2025, όπου ήμουνα μοναχούλα μου, δεν είχε έρθει ακόμα το έτερο νήμιση η Νάνση να λάβει μέρος στην εκπομπή και ιδιαίτερα ευγνώμων εγώ προσωπικά, γιατί τα ραδιοπούλια εδώ του Radio Bird με τίμησαν ιδιαίτερα και με στήριξαν με τις επιλογές τους και τις αφιερώσεις τους. Θα ακούσουμε μερικές από αυτές. Replay the memories. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω σε μία επιλογή που έκανε ο δικός μας Θανάσης, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος hangman του Radio Bird. Θα μας ταξιδέψει με την ξεχωριστή και μελωδική φωνή της Billie Holiday από το 1956 με το Speak Low, που το ερμήνευσε μόλις 3 χρόνια πριν το θάνατό της. Πάμε να το ακούσουμε και να απολαύσουμε τη μοναδική Billie Holiday.

πάμε να αλλάξουμε λίγο το ύφος της μουσικής και θα περάσουμε στους Garbage με το κομμάτι Only Happy When It Rains, το οποίο κυκλοφόρησε το 1996. Ένα τραγούδι που το αφιερώνει ο Άρης στη Σεσίλη. Πάμε να το ακούσουμε.

λόγω της ημέρας είναι γεμάτο ελληνική μουσική. Προφανώς γιορτάζουμε έτσι όλοι μαζί την εθνική μας επέτειο και με αυτόν τον τρόπο θα δώσω όπως αρμόζει τη σκυτάλη στην Νικολέτα μας, η οποία ακολουθεί μετά το Jukebox Nights. Κάθε τελευταία Τρίτη του μήνα η Νικολέτα Παρασκευοπούλου είναι εδώ με την εκπομπή της το τραγούδι «Ξέρει που πονάς» και παίζει επιλογές ακροατών. Τίμησε το απόψινό Jukebox Nights, έβαλε και εκείνη το κέρμα της και διάλεξε ένα τραγούδι ερμηνευμένο από ένα δικό μας παιδί. Συγκεκριμένα είναι από το Λουτράκι, του Χρήστου Νινιού. «Γράμμα στο Θεό» λέγεται το κομμάτι και είναι από τον ομώνυμο δίσκο του Χρήστου που κυκλοφόρησε το 2015. Η Νικολέτα το αφιερώνει σε αυτούς που θα ήθελε να γράψουν ένα γράμμα στο Θεό και σε όσους είναι δίπλα του εκεί ψηλά.

Κράτησα ξεχωριστή κατηγορία για την πολύ αγαπημένη πέρδικα του σταθμού Όλγα Παπαλεξάνδρου και θα ακούσουμε την πρώτη της αφιέρωση και επιλογή που ξεκίνησε μία παράδοση να κάνει χορταστικές αφιερώσεις. Replay the memories. Ήρθε η ώρα για την αφιέρωση της πέρδικας του Radio Bird. Η Όλγα μας λοιπόν θέλει να ζητήσει ένα από τα πιο αγαπημένα της τραγούδια, ένα τραγούδι που θέλει να το αφιερώσει στο Ολγάκι Φιβάκι που βλέπει όταν κλείνει τα μάτια και ακούει το Dancing in the Dark του Bruce Springsteen. Στο Ολγάκι Φιβάκι λοιπόν, με τα μονίμως βρεγμένα κοτοκουρεμένα μαλλιά και τις αθλητικές φόρμες, που ακούγε μουσικές από κασέτες που έγραφε από το ραδιόφωνο γεμάτες με παράσιτα και τον εκφωνητή να μιλάει πάνω στα τραγούδια, που αργότερα με το χαρτζιλίκι του αγόραζε δίσκους βινιλίου, που στα σχολικά πάρτι καθόταν στη γωνία του και παρατηρούσε τους γύρω, που το δωμάτιό του ήταν γεμάτο με αφίσες που έβρισκε από τη Μανίνα και την Κατερίνα που διάβαζε αντί για τα μαθήματά του. You can't start a fire worrying about your little world falling apart. This counts for higher, even if we're just dancing in the dark. Πάμε να ακούσουμε τον φοβερό και τρομερό Boss.

Εκτός όμως από τους παραγωγούς του Radio Bird που τίμησαν το Jukebox Nights, τίμησαν αυτήν την εκπομπή και πολύ αγαπημένα πρόσωπα, είτε που προϋπήρχαν στη δική μου τη ζωή, είτε που έγιναν αγαπημένα και μου δόθηκε αυτή η μεγάλη χαρά να γίνουν αγαπημένοι μέσα από αυτήν την εκπομπή. Τέτοιες αφιερώσεις και επιλογές θα θυμηθούμε τώρα και μάλιστα μέσα σε αυτές είναι και από τις πρώτες εμφανίσεις του ωραίου του πρώτου. Replay the memories. Πολλές οι επιλογές των ακροατών σήμερα και φύγαμε γρήγορα για την επόμενη. Ακολουθεί ένα τραγούδι που διάλεξε ο Βασίλης με αφορμή ένα ταξίδι που έκανε πολύ πρόσφατα στην έρημο. Φαντάζομαι θα ήταν πολύ δυνατή εμπειρία. Βασίλη, αν θέλεις να μπεις στο chat να μας γράψεις εντυπώσεις. Ζήτησε λοιπόν να ακούσεις Sting και το Desert Rose από το μακρινό πλέον 1999. Ναι παιδιά, έχουν περάσει 26 χρόνια από τότε. Το αφιερώνει στον εαυτό του και σε όλες τις ερημικές ψυχές. Διαχρονικός ο Sting και θα τον απολαύσουμε αμέσως τώρα.

Συνεχίζουμε με μία κρυστάλλινη και μεγάλης έκτασης γυναικεία φωνή και δεν είναι άλλη από τη θρυλική Ella Fitzgerald. Let's Fall in Love μας λέει από το μακρινό 1958 και το διάλεξε ο πιστός μας φίλος πια, ωραίος του πρώτου, και μας λέει Let's Fall in Love με τις μικρές στιγμές της ζωής.

πολύ ταιριαστή και το ίδιο όμορφη θα είναι και η συνέχεια με το ντουέτο της Μαρίζας Ρίζου και του Πάνου Μουζουράκη με το τραγούδι «Πετάω». Μια επιλογή του φίλου μας Φώτη που είναι εδώ στην ωραία μας παρέα κάθε Τρίτη και θα παίξει για εκείνον.

ελληνικό τραγούδι και πάλι, αλλά με διαφορετικό στυλ και μας ταξιδεύει έτσι λίγο στα παλιά. Πρόκειται για το τραγούδι «Μόλις χτες» με την Αλέκα Κανελίδου, που κυκλοφόρησε στο δίσκο της «Εμπιστευτικά» το 1980. Το αφιερώνει η αγαπημένη μου Λιλή και πιστή ακροάτρια του Jukebox Nights στο πιο τρυφερό της πλάσμα. Τρυφερή αφιέρωση, τρυφερό και το τραγούδι της Κανελίδου.

Ερωτεύεσαι και γίνεσαι ευάλωτος. Δίνεσαι ολοκληρωτικά. Όσο πιο πολύ δίνεσαι, τόσο πιο εκτεθειμένος γίνεσαι στον πόνο και την απόγνωση. Άνοιξε, γιατί δεν αντέχω τραγουδά με περίσσιο συνέστημα, όπως μας συνηθίζει, η Μάρθα Φριτζίλα. Και το επέλεξε η φίλη μας Νίκη. Δεν το αφιερώνει κάπου συγκεκριμένα, το χαρίζει στο σύμπαν. Και αφήνουμε το κομμάτι να μιλήσει.

Όταν σε βλέπω, η καρδιά μου χτυπά στο στήθος και η φωνή μου σβήνει. Απόλυτα αντιπροσωπευτικό στίχος για τον έρωτα και δοσμένος από την αγαπημένη Σαπφό. Ο έρωτας που καταλαμβάνει ολοκληρωτικά τον άνθρωπο, σχεδόν κυριαρχικά. Και μας αγκαλιάζουν τα φτερά του έρωτα, τα οποία έχει τραγουδήσει ο Μανώλης Λιδάκης, σε στίχους Ηλία Κατσούλη και μουσική Τάσου Κρούς. Ο δικός μας Λεωνίδας, γεια σου Λεωνίδα, έκανε αυτή τη μουσική επιλογή για να την ακούσει μαζί μας απόψε και τον ευχαριστώ για το κομμάτι που διάλεξε.

0: στο Jukebox Nights. Είχαμε και τη μεγάλη χαρά special έτσι, εκπομπών, δύο συγκεκριμένα, όπου είχα παρέα και την παραμονή συγκεκριμένα των Χριστουγέννων. Είχα τον Πάνο τον Καλογύρου και την Άνση που δεν ήταν μόνιμη παραγωγός ακόμα. Και θα ακολουθήσει, γιατί είναι μέσα στο 26, η εκπομπή που κάναμε μαζί με την Όλγα. Και ήταν τις απόκριες. Δηλαδή είχαμε καλεσμένο ένα παραμονή Χριστουγέννων και ένα στις απόκριες. Πάμε λοιπόν πρώτα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εκπομπή των Χριστουγέννων μαζί με τον Μπάνο και την Άνση. Replay the memories. Εγώ λέω να ανεβάσουμε λίγο το ρυθμό. Να πιάσουμε και ένα χορό, ρε παιδιά, να χορέψουμε.
1: Παραδοσιακό.
0: Δεν ξέρω πώς να το κρίνω, γιατί πώς θα κρίνουμε το «Ας κρατήσουν οι χωροί» που τραγουδάει ο Διονύσης Σαββόπουλος.
1: Α, είναι επαναστατικό παραδοσιακό.
0: Επαναστατικό παραδοσιακό. Αλλά και μπορούμε να το χορέψουμε όμως.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Το διάλεξε ο Γρηγόρης, ο οποίος είναι ραδιοπούλη εδώ, να σας πω, παιδιά, του Radio Perk και κάνει εκπομπή ακριβώς.
1: Ποιος είναι ο Γρηγόρης? Από ό,τι έχετε καταλάβει, κόσμο, ρωτάω για όλους.
0: Ναι. Κάνει λοιπόν εκπομπή ακριβώς πριν από μένα.
1: Α,
0: με τον Μποστάνη του, βέβαια, και παίζει πολύ ωραία μουσική.
1: Ωραία.
0: Και μας κρατάει συντροφιά στις 9 η ώρα κάθε Τρίτη βράδυ. Και ήταν αυτός που το επέλεξε. Δεν έκανε κάποια ευχή ο Γρηγόρης, αλλά
1: γιατί
0: θα κάνει η Νάντς ευχή για τον Γρηγόρη.
1: Α, Γρηγόρη, δεν κάνουμε τσιγκουνιές εδώ.
0: Μπορεί να ξεχάσει τον άνθρωπο, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Εντάξει, δεν τον κατηγορούμε. Ναι.
2: Για τον ξεχασιάρι. Τα μποστάνια του να είναι πάντα γεμάτα.
0: Ναι.
2: Η κήπη του πάντα ανθισμένη. Και η αγκαλιά του πάντα γεμάτη τρυφερές στιγμές.
0: Τι ωραίο. Εξαιρετικό.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Εξαιρετικό για τον Γρηγόρη. Τα φιλιά μας. Το Γρηγόρη που είναι εκεί στα ξένα. Ο Γρηγόρης.
1: Είναι
0: στη Σουηδία.
1: Τόπο κρύο.
0: Κρύο.
1: Και νύχτα.
0: Και νύχτα.
2: Αλλά και νύχτα.
1: Ναι.
0: Ας κρατήσουν οι χωροί.
1: Ας κρατήσουν οι χωροί.

0: Η νέα χρονιά για το Jukebox Nights ξεκίνησε πολύ ιδιαίτερα και πολύ ξεχωριστά, γιατί πέραν του ότι πλέον γίναμε ντουέτο, εγώ και η Νάνση, να παρουσιάζουμε αυτή την εκπομπή, στην αρχή της χρονιάς, τις πρώτες μέρες δηλαδή του χρόνου και γύρω στην πρωτοχρονιά, η Νάνση έτσι μας χάρισε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή και θα πάμε ευθύς αμέσως να τη θυμηθούμε, όπου έπαιξε για πρώτη φορά σε ραδιοφωνική εκπομπή και φυσικά επέλεξε το RadioBird το τραγούδι του γάμου της, όπου είχε γράψει, να θυμίσω, τους στίχους η ίδια. Replay the memories. Θα ακούσουμε, νομίζω, σε πρώτη μετάδοση, δεν έχει μεταδοθεί δημόσια, το τραγούδι σου που έχει ερμηνεύσει πάρα πολύ ωραία ο Βασίλης ο Παπανιάρης, αυτό το αγόρι.
1: Χρόνια πολλά, Βασίλη.
0: Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου. Και έχω να σας πω ότι τους στίχους τους έχει γράψει εδώ πέρα η Νάνση μας, το συγκεκριμένο τραγούδι. Και τι μουσική την έχει βάλει ο Βασίλης, σωστά?
1: Σωστά, σωστά.
0: Θέλεις να κλείσουμε έτσι ωραία με κάποια αφιέρωση, κάποια ευχή για το συγκεκριμένο κομμάτι?
1: Αυτό το κομμάτι, όπως εσύ ξέρεις, γράφτηκε ως δώρο για το πολύτιμο μου αγόρι. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Το τραγούδι σου» και είναι ένα τραγούδι που είναι από την αρχή μέχρι την τελεία του γραμμένο και αφιερωμένο σε αυτόν. Mm. Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Εύχομαι ο καινούριος χρόνος να μας φέρει ακόμα περισσότερα τραγούδια, όμορφες στιγμές.
0: Ό,τι επιθυμείτε.
1: Ναι. Επειδή έχω λίγο συγκινηθεί τώρα.
0: Ναι, μωρέ. Δεν μπορώ να σας το εκφράσω τώρα αυτό που βλέπω απέναντί μου, αλλά πραγματικά τέτοιες αγάπες εγώ θα ευχηθώ να βιώνουν όλοι. Καλή μας χρονιά. Καλή χρονιά θα πω κι εγώ σε αυτό το αγόρι, το υπέροχο που σε κάνει τόσο ευτυχισμένη. Και εγώ θα σας αφήσω να το απολαύσετε με τις καλύτερες ευχές μας.

0: Είναι η φύση της εκπομπής τέτοια, όπου εννοείται ότι υπήρξαν και έτσι πολύ τρυφερές και αγαπησιάρικες αφιερώσεις. Και μία τέτοια θα ακούσουμε τώρα, που την είχε κάνει ο Ανέστης Χατζεοντονίου, εδώ το ραδιοπούλι μας, γεια σου Ανέστη, που είχε αφιερώσει στον γιο του. Και μας έδωσε την ευκαιρία να ακούσουμε ένα εξαιρετικό κομμάτι, το οποίο θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, και στο σημείο αυτό θέλω να πω ότι η αλήθεια είναι ότι αυτή η εκπομπή έχει παίξει πολύ ωραία μουσική. Replay the memories. Ο Ανέστης, τι θέλει, όχι, μάλλον δεν θέλει να ζητήσει για τον μικρό Ανέστη.
1: Όχι.
0: Είναι κάπως διαφορετική η αφιέρωσή του, σωστά.
1: Βεβαίως, mm-hmm. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.
0: Γι' αυτό.
1: Για να κάνετε ό,τι αφιερώσεις θέλετε.
0: Και πάντα τα καλύτερα μας διαλέγεις, Ανέστη, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, ραδιοπουλάκι.
0: Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν, μας λέει, το αφιερώνει στο γιο του και σε όλους τους πατεράδες που έχουν γιους. Κατ Στίβενς και Father and Son. Mm-hmm. Η στίχη είναι, λοιπόν, δεν είναι ώρα για αλλαγές. Απλώς χαλάρωσε, ηρέμησε. Είσαι ακόμα νέος. Αυτό είναι δικό σου λάθος. Υπάρχουν τόσα πολλά που πρέπει να ξέρεις. Βρες μια κοπέλα, ησύχασε. Αν θέλεις, μπορείς να παντρευτείς. Κοίτα με, είμαι μεγάλος, αλλά είμαι χαρούμενος. Ήμουν κάποτε όπως εσύ. Και ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να είσαι ήρεμος όταν έχεις διαπιστώσει ότι κάτι συμβαίνει.
0: Πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ωραία μας το διάβασες, Νάνση. Μπράβο, συγχαρητήρια. Αν είχαμε χειροκροτήματα σε εφέ, θα το έβαζα τώρα.
1: Hey, hey, hey.
0: Πάμε να το ακούσουμε γιατί είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Ναι.

0: Η Νάνση μας, να θυμίσω ότι έχει κάποια ιδιαίτερα κολλήματα μουσικά, αλλά είναι κολλήματα, σοβαρά κολλήματα. Ένα από αυτό το κόλλημα είναι και η τραγουδίστρια Αρλέτα. Έτσι, επειδή μας είχε ματώσει τα αυτιά για πολύ συγκεκριμένους καλλιτέχνες και τραγουδιστές όπως και η Αρλέτα, αυτήν τη στην έτσι, αδυναμία, θα το πω κόμψα, την σεβάστηκε και την αγκάλιασε ο Άρης ο Κατσαβριάς και της έκανε το χατήρι να της αφιερώσει ένα τραγούδι της Αρλέτας. Replay the memories. Και πάμε σε μια επιλογή πάλι.
1: Λοιπόν, αυτή η επιλογή είναι από το ραδιοπούλι μας εδώ,
0: ναι.
1: Από τον Άρη, τον Κατσαβριά.
0: Τον Κατσαβριά, γεια σου Άρη, μίστη μας.
1: Λοιπόν, ο Άρης μας αφιερώνει το τσάι για σεμιό από την Αρλέτα. Σε μένα.
0: Ναι, μ' άκουσα ένα κράκ.
1: Εντάξει, νομίζω ότι έχει γίνει πλέον γνωστή τη πάση η λατρεία μου για την Αρλέτα. Άρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ωραία τραγούδι και πολύ ωραία αφιέρωση.
1: Και
0: μπράβο,
1: πολύ τρυφερός ο Άρης μας.
0: Είδες τι ωραία που σε καλωσορίζει βρε το αγόρι.
1: Ναι, κανένα παράπονο, μεγάλη χαρά. Πολλά φιλιά και αγκαλιές Άρη.
0: Φιλάκια, φιλάκια Άρη.
2: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσια.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: μας εσύ.
1: Και μετά την Αρλέτα πάει πολύ έτσι να ακολουθήσει ένα καρναβαλικό τραγούδι. Γιατί άλλωστε αυτή είναι και η εκπομπή μας. Άρτσι-πούρτσι και λουλάς. Θα θυμηθούμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την εκπομπή που είχαμε κάνει την Αποκριάτικη μαζί με την Νάνση και την Όλγα, όπου κάναμε, όχι κάναμε, μάλλον είμαστε, και γι' αυτό έπρεπε να την κάνουμε αυτή την εκπομπή, μεγάλα καρναβάλια. Replay the memories. Παιδιά, έχουμε αργήσει να παίξουμε μια επιλογή από το αγαπημένο μας το ακροατάκι μου, ρε. Και φίλος πολύ καλός εδώ. Ποιο του Radio Bird. Ο Λονίχας μας.
2: Είναι super fan. Είναι super number one fan του Radio.
1: Και πραγματικά έχει γίνει φίλος καρδιακός.
2: Εγώ δεν του μιλάω. Και είναι και τέτοιος.
1: Γιατί δεν
2: και
1: του μιλάς.
2: Και συμμετέχει και ως πουλάκι ορισμένες φορές.
1: Βεβαίως.
3: Δεν του μιλάω γιατί στο δημοψήφισμα που είχα ρίξει για την βραδιά Αττικ.
2: Καλά σου έκανε.
3: Με καταψήφισε.
1: Αχ, μπράβο Λεωνίδα.
2: Μπράβο Λεωνίδα, να γιάσει το χέρι στο στόμα σου. Δεν ξέρω
1: ναι,
2: τώρα
1: ναι,
2: τι
1: ναι,
2: όλα.
1: Ναι. Να γιάσει.
2: Μπράβο Λεωνίδα, πες τα.
1: Είμαστε μαζί σου.
2: Λεωνίδα, σε στηρίζουμε.
1: Ναι.
3: Αποχωρώ.
2: Στο καλό.
1: Θα πεις όμως τι έχει διαλέξει ο γλυκούλης μας. Ή να το διαβάσει υπέρδικα.
3: Όχι, να το διαβάσει υπέρδικα.
2: Κάτσε να βάλω τα γυαλιά μου. Περίμενε. Πού είναι?
3: Εδώ.
2: Α, εκεί. Λοιπόν, σε όλους τους αγαπημένους φίλους και παραγωγούς που γνώρισα στο Radio Bird, που μας γνώρισε ο Λεωνίδας και από εμάς Λεωνίδα, αγάπες.
1: Ναι, ωραία, αγαπούλες, πολλές και καλίτσες.
2: Και τι τιβίσματα.
1: Και τι θέλει.
2: Για να δω. Α, Μακαρένα,
1: παιδιά.
2: Έλα, λάβετε θέσεις. Λάβετε θέσεις. Ανοίξτε τα βίντεο με τις κινήσεις, όποιος δεν τις ξέρει.
1: Σωστά.
2: Και ετοιμαστείτε.
3: Λοιπόν, Λεωνίδα, live chat για να σε συγχωρήσω. Και χορεύουμε παράλληλα, μπράβο. Μακαρένα.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Μπράβο. Σωστό. Ναι, ναι, ναι, μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει.

0: η οποία όπως θα ακούσουμε κάνει μία πολύ σημαντική παρατήρηση η Νάνση για την Ελπίδα για να της αποδείξουμε πόσο αδυναμία της έχουμε. Χώρισε το δίδυμο Λιλή και Φώτη. Replay the memories.
1: Και να σκεφτείς, Αναστασία, ότι, όχι μάλλον εσύ, να σκεφτείς, Ελπίδα, ότι χωρίσαμε το ζευγάρι που είναι φούστα μπλούζα για να σε βάλουμε εκεί που σε βάλαμε. Γιατί συνήθως μετά τη Λιλή πάει ο Φώτης.
2: Πάει ο Φώτης,
1: ή αντίστροφο. Ναι. Αλλά τώρα χωρίσαμε το ζευγαράκι για να μπεις εσύ ανάμεσα.
2: Ναι, γιατί το αξίζει.
1: Το αξίζει. Mm. Ήταν δίκαιο.
2: Και έγινε πράξη.
1: Βράβο, βέβαια.
2: Τι θέλει το κορίτσι μας.
0: Το κυπελάκι, ρεσί. Από Τερέζα.
2: Καλά, όταν το ζήτησε.
0: Ναι, και εγώ πέθανα.
2: Τι θεά είναι αυτή.
1: Και κάνει συνειρμόλυτο το κυπελάκι με το παγωτό. Είναι και μπλε. Και έχει και την πυγκόνια που έχει και άρωμα.
2: Δεν το άτομο, το πλάσμα.
1: Εντάξει, έμεινα. Όλα σε ένα νοικοκυρεμένα, έτσι.
0: Έμ σαμπον, έμ και κοντισίνα.
2: Και λίγο αφρόλουτρο.

0: Νομίζω ότι το απουσιολόγιο πρέπει να αλλάξει χέρια.
1: Λες.
0: Έτσι λέω.
1: Σωστά, για
0: είναι
1: να
0: δύο
1: μην
0: στα δύο.
1: Έχουμε... Ναι.
0: Ε?
1: Ναι. Για να μην το παίρνει και πάνω τη συνήκη.
0: Όχι.
1: Θεωρείς ότι έχει δέσει γάιδαρο.
0: Όχι, δεν έχει θέσει γάιδαρο και γι' αυτό θα τη πάρουμε το απουσιολόγιο και θα τη δώσουμε
1: στην Άλκη.
0: Στην Άλκη δικαιωματικά. Η Άλκη μας, ποιο τραγούδι διάλεξε?
1: Λοιπόν, έχει διαλέξει ένα τραγούδι
0: ναι.
1: που θέλω να σας πω ότι ήταν το μόνο τραγούδι που συμφωνήσαμε με την Αναστασία, ότι
0: ναι.
1: αυτό και να μην το διαλέξει κανείς, θα το βάλω.
0: Θα το βάλουμε
1: γιατί
0: εμείς.
1: Αρέσει και στις δυο μας.
0: Ακριβώς.
1: Περίεργο.
0: Πώς έγινε αυτό?
1: Κανείς δεν ξέρει.

0: η άλκη μας ενώνει
1: ναι,
0: όμως.
1: Ναι, ναι. Άλκη connecting people. Like τσίπουρο. Alcohol is free, θα ακούσουμε λοιπόν. Αγάθωνας με κόζα μόστρα. Και το κορίτσι μας λέει. Θέλει να το αφιερώσει στο μικρό της το γιο τον Μάριο, που είναι ο καπουτζίδης της οικογένειας. Ξέρει τα πάντα για την Eurovision.
0: Αχ, μπράβο.
1: Μάριε, τι να σου πω. Μεγάλωσε λίγο να κάνουμε παρέα.
0: Μπορείτε και τώρα, νομίζω.
1: Πόσο είναι ο Μάριος?
0: Δεν ξέρω, θα μας πει άλλη. Πάμε λοιπόν.

0: για μας.
1: Αυτό το νέο πουλάκι που έκανε την εμφάνισή του έτσι πολύ δυναμικά και να πούμε συγχαρητήρια για την πρώτη της εκπομπή η οποία ήταν εξαιρετική.
2: Ναι, όντως συγχαρητήρια.
1: Την προηγούμενη Τετάρτη σε 11.
2: Δεν χάσαμε λεπτό.
1: Ήταν να μας ταξίδεψε πολύ ωραία. Έχει κάνει μια εξαιρετική επιλογή.
2: Ναι. Θέλει να ακούσει Βίκυ Λέανδρος ένα τραγούδι του 1967. L'amour est bleu. Τώρα όμως, ναι.
1: Αρχίζουν να αυστηραίνουν τα πράγματα.
2: Νίκη και Λεωνίδα, γιατί και ο Λεωνίδας ξέρει πολύ καλά τι θα πει η Καρεκλάκη.
1: Σωστά.
2: Ενημερώστε το καινούριο μας πουλάκι.
1: Η οποία είναι...
2: Η Γιούλη Έγλη.
1: Η Γιούλη Έγλη μας, ναι, αλλά ζήτησε και ένα πουλάκι.
2: Τι πουλάκι.
1: Μωρέ, δεν τη θυμάμαι.

0: Από όλα είχαμε, και τραγούδια είχαμε, και χορούς είχαμε, και γλεντιά είχαμε, και γέλια είχαμε, αλλά δεν λείπανε και οι κρινίτσες. Όχι εγώ, η Νάνση. Είναι λίγο παραπονιάρα. Replay the memories.
1: Έλα, έλα. Μην ξυνίζεις τη μουρίτσα σου.
2: Μα είναι, να μην την ξυνήσω.
1: Ναι, γιατί να την ξυνήσεις.
2: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι πια περιτεύω σε αυτή την εκπομπή και θα παρετηθώ. Να κάνω κι εγώ καλοκαίρι σαν άνθρωπος.
1: Ναι, μωρέ, γιατί έχεις παράπονα.
2: Φυσικά.
1: Καταρχάς έχεις το Φώτη, δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο. Που σου έχει τρελιά δυναμία και σε έχει κορώνα στο κεφάλι του.
2: Ναι. Τι σημαίνει αυτό.
1: Ναι.
2: Στην προηγούμενη εκπομπή σου αφιέρωνε η Νίκη. Τώρα σου αφιερώνει ο Λάμπης.
1: Ο Λάμπης μας.
2: Ο Βασιλάτος, τέλος πάντων. Δεν θα ασχοληθώ μαζί σας, ούτε με το Λάμπη, ούτε και με την Νίκη. Που την είχε και σε κάποια υπόλοιψη.
1: Ευχαριστώ, Λάμπη, για την αφιέρωση.
2: Ναι,
1: και
2: Λάμπη,
1: να πεις
2: ναι.
1: Αυτό το υπέροχο τραγούδι που έχει αφιερώσει.
2: Ναι, αυτό το τραγούδι που εμένα δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει, αλλά δεν.
1: Ναι.
2: Boys of Summer.
1: Ναι, μωρέ, είναι πολύ ωραίο.
2: Don Henley. Mm.
1: Και μας πάει και πίσω έτσι νοσταλγικά, ωραίες εποχές, η Τίλα, πολύ πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Ναι,
1: και γι' αυτό
2: ναι.
1: Επειδή ενθουσιάστηκα, είπε ο άνθρωπος να μου το αφιερώσει κιόλας.
2: Ναι, μάλιστα.
1: Να είσαι, πώς το λένε, συντονισμένη στα social, δεν σου φταίω εγώ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραίος το πρώτο ακούει.
1: Ντροπή. Ντροπή και έσχος, αυτό έχω να πω. Λάμπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επιλογή. Πάμε
2: ναι,
1: να ακούσουμε
2: Λάμπη,
1: τα...
2: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λάμπη.
1: Πάμε να ακούσουμε Boys of Summer.

0: Να ενημερώσω σε όσους τυχόν και ακούν απόψε πρώτη φορά την εκπομπή ότι οι ακροατές οι οποίοι επιλέγουν κομμάτια αλλά δεν κάνουν αφιερώσεις τιμωρούνται με το γνωστό καρεκλάκι. Να κάτσεις να σκεφτείς δηλαδή τι έκανες. Έχουν τιμωρηθεί αρκετοί. Ένας από αυτούς είναι και ο σύζυγος της Νάνσης Σάκης, ο οποίος όμως μάλλον τιμωρήθηκε διαφορετικά όπως θα ακούσουμε. Να πούμε επίσης ότι μερικές φορές επειδή μας πιάνει η καλοσύνη και δεν θέλουμε να σας βάλουμε καρεκλάκι, αυτοαφιερώνουμε το κομμάτι που έχετε επιλέξει. Αυτός και αν πρέπει να κάτσει στο καρεκλάκι τώρα για τιμωρία που ζήτησε τραγούδι για να δεν έκανε αφιέρωση.
1: Καλά, κάτσε να πάω σπίτι και θα δεις τι έχει να γίνει. Το κόρη μου λοιπόν αφιερώνει στο μοναδικό, αξιαγάπητο, πανέμορφο, πανέξυπνο και όλα τα πάνε κορίτσι του, εγώ είμαι αυτό, Your Ghost από Kristen Harris.
0: Τι ωραίο.
1: Ναι, μωρέ, κάτι τέτοιο κάνει, ωραίες επιλογές και με τουμπάρι μετά, κατάλαβες, ναι.
0: Καρεκλάκι θα κάτσεις δηλαδή.
1: Θα βρω τρόπο. Θα βρω.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Θα βρω, θα βρω. Όχι, θέλει κάτι πιο δυναμικό.
0: Α, θέλει εκεί. Πιο δυναμικό.
1: Ναι, γιατί μην θυμηθώ και τις απουσίες του τώρα.
0: Α, ναι, σωστά. Είχε πολλές.

Είχαμε πολλές θεματικές βραδιές και μία από τις έτσι πιο φορτισμένες συναισθηματικά θεματικές βραδιές ήταν και το αφιέρωμα που είχαμε κάνει στα αντιπολεμικά τραγούδια. Πάμε να θυμηθούμε ένα από αυτά. Replay the memories. Στην ίδια εποχή θα συνεχίσουμε μουσικά, εκεί η δεκαετία του 70, και θα ακούσουμε Μελίντα από UFO. Το διάλεξε ο Big Brother μου. Φιλιά πολλά, Χρήστο Σταυρωτά. Και ρουφίχτα. Γιατί λέει έμεινε ακόμα κολλημένο το μυαλό του στα αντιπολεμικά τραγούδια που ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και επειδή είχε παραλείψει να το ζητήσει, το ζήτησε τώρα για να το ακούσουμε αυτή την εβδομάδα. Αντιπολεμικά τραγούδια πάντα θέλουμε να ακούμε και αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ δυνατό και ωραίο κομμάτι. Με πολύ δυνατούς στίχους και δεν κάνω λάθος, το συγκεκριμένο τραγούδι είναι διασκευή, γιατί η original εκδοχή είναι από τον Χάρη Μπελαφόντε, κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 50 είχε κυκλοφορήσει, το πήραν οι UFO και κάνανε μια πολύ δυνατή και όμορφη εκτέλεση και πάμε να την ακούσουμε.

0: Σε αυτή την εκπομπή, δυστυχώς ή ευτυχώς, επειδή έχουμε μία ελευθερία λόγου, ίσως την παραέχουμε, θα θυμηθούμε πόσο πολύ έχουμε κράξει καλλιτέχνες και έναν συγκεκριμένο μάλιστα τραγουδιστή και θα το θυμηθούμε ευθύς αμέσως. Και επίσης δεν κολώνουμε και κράζουμε και ακροατές μαζί. Replay the memories.
1: Λοιπόν, Αναστασία, δεν θα προλάβουμε. Το επόμενο λοιπόν τραγούδι που θα ακούσω.
0: Ναι, δεν μιλάω.
1: Το ταξίδι στα Κύθυρα. Live από το Γερόντα Λάρα το 1991
0: στο Αττικό Θέατρο.
1: Αυτός ο συγχαμένος είναι κατ' εμέ, επειδή πρέπει να κάποιοι άνθρωποι να μην έχουν τέτοια ταλέντα. Δηλαδή, όσοι είναι συγχαμένοι.
0: Συμφωνώ.
1: Κάποιο τρόπο να του το παίρνουμε το ταλέντο και να το δίνουμε σε έναν άλλον άνθρωπο, ωραίο.
0: Γιατί το δίνει εκεί το ταλέντο, πες μου λίγο δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
0: Η φύση.
1: Δεν ξέρω. Δεν πειράζει. Εμείς θα τους το πάρουμε πίσω. Ή τέλος πάντων θα κλείνουμε τα μάτια μας και θα ονειρευόμαστε ότι ακούμε
0: ότι κάποιο. Ότι τραγουδάει κάποιος άλλος. Ναι.
1: Ή ότι έχει φωνή μόνο για να τραγουδάει και από εκεί και μετά.
0: Να.
1: Μούγκο.
0: Να. Κοίτα να δεις πως κουμπώνει τώρα το επόμενο. Ρε.
1: Και πάμε στο Νταλάρας, Νταλάρας, Νταλάρας, Νταλάρας.
0: Δεν μας χαίζει ο Νταλάρα που είναι αείμνηστος.
1: Τζίμις.
0: Ο Τζιμάκος.
1: Θυμάσαι που είχε βγει, που του είχε κάνει ένα δικαστήριο κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Μια μήνυση και είχε βγει και είχε απαγορευτεί μάλλον στο Πανούση να λέει το όνομα του Νταλάρα.
0: Ναι, ναι.
1: Με βάση την απόφαση του δικαστηρίου. Και βγαίνει έξω στις κάμερες και αρχίζει και λέει Νταλάρας, Νταλάρας, Νταλάρας, Νταλάρας.
0: Ναι, και κάτι που μου περισσεύουν, ξέρω εγώ,
1: κάποια.
0: Εντάξει, θεούλη. Νταλάρα λοιπόν θα ακούσουμε τώρα.
1: Ναι. Από την Ερμιόνη. Η Ερμιόνη μας το ζήτησε.
0: Σας ευχαριστούμε, Ερμιόνη, για την ωραία φωνή. Δεν, εντάξει, τώρα ό,τι και να λέμε.
1: Είναι κρίμα και άδικο, αλλά είναι από τις πιο ωραίες φωνές που έχουμε.
0: Συμφωνώ. Έλα, έλα, κυλάρισε κι άλλο πουλάκι. Έλα, ναι. Έλα, δεν άντεξε.
1: Όχι. Αλλά... Τι να πούμε, που τη συμπαθούμε τη ζωή γενικότερα.
0: Και την αγαπάμε, μωρέ, ναι. Οπότε θα τη το συγχωρέσουμε.
1: Τέλος πάντων, θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Το πεπρωμένο. Απένα πολύ συγχαμένο.
0: Ναι.
1: Τραγουδιστή, ονόματα δεν λέμε. Τα έχει πει ο Πανούσης πολλές φορές. Και έχει μηνυθεί.
0: Και έχει πληρώσει και
1: αρκετά. Ναι. Από αυτόν, λοιπόν.
0: Από αυτόν, ναι.
1: Τον.

0: Θα ακούσουμε κάτι ελληνικό τώρα.
1: Ναι, και κάτι χαρούμενο, όπως πάντα. Μας έχει συνηθίσει αυτό το αγόρι.
0: Και τώρα θα δώσω πόνο, φαντάζομαι.
1: Ναι, βρήκε τη χαρά του τώρα, καταλαβαίνεις. Θα έπρεπε κανονικά να του κάνουμε μία δύο-ωρη εκπομπή.
0: Ναι, και να πάρουμε τα μαχαίρια για να κόψουμε φλέβες. Ναι, τέτοια πράγματα. Τι ζήτησε ο Only Left?
1: Εντάξει, έτσι είναι υπέροχο το κομμάτι.
0: Α, ποιο?
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Που είναι όμως σε μια διασκευή του Κωνσταντίνου Βίτα.
0: Πολύ μου αρέσει.
1: Δήμητρα Γαλάνη και Μάνος Λοΐζος.
0: Πολύ ωραία η διασκευή αυτή.
1: Υπέροχη. Mm. Το επέλεξε με την ευχή και τη λαχτάρα να ξαναβρει τα χαμένα όνειρά του.
0: Στεφόμαστε όνειρα.
1: Με όλη μας την καρδιά.
0: Και να σε ακούσουμε επιτέλους έτσι λίγο να μας αφιερώνεις πιο χαρούμενα πράγματα.
1: Με μαντώνε, ρε παιδί.
0: Πάμε λοιπόν.

Κλείνοντας αυτή την εκπομπή, η οποία μπορούμε να την πούμε και τετιακή, θα ήθελα εγώ προσωπικά, μιας και ξεκίνησα μόνη μου και μετά εξελίχθηκε σε κάτι πάρα πολύ όμορφο που γίναμε ντουέτο με την Άνση, δεν θα ήταν τίποτα αυτή η εκπομπή αν δεν την στηρίζατε και δεν την αγαπάγατε εσείς. Και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και για την αγάπη σας και για τη στήριξή σας και για το πόσο όμορφα περνάμε και τι όμορφη παρέα έχουμε γίνει. Και επίσης πολύ σημαντικό ότι οι μουσικές σας επιλογές είναι πάντα εξαιρετικές. Επέλεξα να κλείσουμε με έτσι ένα πολύ όμορφο τραγούδι, το οποίο το έχουμε αφιερώσει η μία στην άλλη, και επίσης θεωρώ ότι ταιριάζει πάρα πολύ και με όλη τη ραδιοφωνική παρέα του Jukebox Nights. Παιδιά, σας ευχαριστώ. Καληνύχτα, ραδιοπούλια.

Oye, mamita.